όταν ήραν σύν με φρύ, καρέκια μου όταν φων σύν, έγινε η κανόνα τε που πότε τα αράτε μανε, ακέτα κανάνα, θα βαρανικά η ένα στρώ από τα φων, υπό κέν βόκαμ, έγινε και οκι οκι, τα ήτα παρά, τον ατέινε το αντώμε, με από τα φων τάινα, όταν ήραν έκανε η πιτάν σύν να κον ίσυν, καρέκια αν καν ίσυν ναι μάγαν να κοβό τα φων, αν τα ουρό είναι πεν καρινά και να μου τα ρεπούν πε τα γέωε ακόα, θα βαρύραν καν, αγώ να το μεν τάινα κο, με από τα φων, τα ρεπούνια, αντρίτ, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rona. Kapo ang tata sim kay nori yara po roroy ka na pero ipukin. Kukunanap ang kapo kanuan ng tata sim na nori ang desta tawana tawana tawana tapoki yan broadband data gifting. Katayang kay Vodafone together we can. Sipa tatangira me ana service Vodafone yan sipa kin ng tata na kuya roam. Kapupya na kuya mkora ki kiroroam na nam taripon ki broadband data. Oresta tawana tawana tawana te poki arinia mobile data gifting ke broadband data gifting nikana kwa nam pangitangira

Όταν ήταν στην Μεφρή, καρικιά μου όταν φωνήσαν, έγινε η κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα κανόνα, τα βαρανικά η ένα στο βοταφόν, η που κίνη που όκαμ. Για και ο κιόκι, τα ήτα παρά. Κόνα τε είναι το αντίο με βοταφόν, τα είναι. Όταν ήρθαν οι κανοί πιταν σεν να κον ήσεν, καρικιά αν καν ήσεν να μάγαν να κον βοταφόν, ο αν τα ουρά είναι πενκαρι να κι να μην τα ρεπούν τε τα γεύε ακόα. Τα βαρύραν καν, κόνα τε με τα είναι με βοταφόν. Τα ρεπονία, αντρικ, τα ουάνα ακιά ακιά. Υπόκειν πανελίνδον ρομόνα. Τα πού αμτάτα σε μικαί, νόρι αεραπόρο ρόι, καμετερό υποκείν. Κοκονάνα πενκα πού ακανουάν αμτάτα σε με νωρίαν τεστά, το ουάνα τε πόκι, ιόν broadband data gifting. Κατά ιανκαί, Vodafone together weekend. Σιπάτε τάγκυρα με ένα service Vodafone, ιόν σιπάκιν αμτάτα να κοί ρόαμ. Τα πού πένα κοί αμκόρακι, κυρό ρόαμ με αμταρυπούν και broadband data. Ωραία στα το one at the body, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, μη κανακόν να μπαίνει τα νερά.

0: είναι παγωναρίνη να μένει ένα πορρό η Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ω τε πόβι, η βουκίνη καρινά μου, τε πορρό.
0: Τε πορρό είναι τε πόγινα. Ω τε ταρά το ουάνα τε κικαπάις. Τε νουά τε ταρά το ουάνα χωίνς ο νόα τε κικαπάις. Ω τε ταρά τε νουά τε κικαπάις. Μινέ ω τε ταρά το ουάνα τε κικαπάις. Ω νόα τε ταρά τε νουά τε κικαπάις. Ω νόα τε ταρά ο νόα τε κικαπάις. Ω έτσι τε μήνε το ουάνα τε ταρά ο νόα τε κικαπάις.
2: Είμαι τε ροίδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα ου, κουάιτα ου κομε ουέα, κουάιτα τέρικα, Vodafone.
0: Κορνάιτε να μαγαίνα, ου αφήτε τα αρά, ο νόα ανακίκα πάει. Δεν αφήτε τα αρά, τε βήμω ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι αφήτε τα αρά, τε βήμε το ουάνα ανακίκα πάει.
2: Κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, Vodafone.
0: Δεν με φάντωνε, εσένε τα είναι κορνάι, ένα τα ουάκι, ου αφήμε ρεύα τε σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέντε είναι σου αναγωγέ.
2: Γεια μάνι!

0: είναι παγωναρίνη να μένει ένα πορρό η Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ω τε πόκι, η βουκίνη καρινά μου. Τε πορρό.
0: Τε πορρό είναι τε πόγινα. Ω τε ταρά το γόνα τε κικαπάιτ. Τε νου τε ταρά το γόνα χωίνς ο νόα τε κικαπάιτ. Ω τε ταρά τε νου τε κικαπάιτ. Μινέ ω τε ταρά το γόνα τε κικαπάιτ. Ω νόα τε ταρά τε νου τε κικαπάιτ. Ω τε ταρά ο νόα τε κικαπάιτ. Ω τε πίνα το γόνα τε ταρά ο νόα τε κικαπάιτ.
2: Είμαι τε ροίδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
0: κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
2: κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
0: κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα